0: Rock FM Cyprus, το δικό σου ραδιόφωνο.
1: Rock FM Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.

0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet. Sharks are older than trees. Sharks have existed for around 400 million years, while the first trees appeared around 350 million years ago. Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
1: D&N Vet Veterinary Clinic. Taking care of your cats and dogs since 2004. Find us on the Masoi Road or call 26 819 942. Because pets are not our whole lives, but they make our lives whole.
2: Rock FM Cyprus. 98.5. Pure rock for pathos.
3: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Alugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit alugio.com, your real estate partner.
4: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
5: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing, reliable and always on time.
6: Looking for the ultimate shopping destination in Paphos? Look no further than Kings Avenue Mall, with over 130 shops featuring a wide range of brands, from everyday favourites to high-end designers. It's all here under one roof. The Kings Avenue Mall, more than just shopping. It's your go-to spot for entertainment and leisure in Paphos.
7: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές. Αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.

0: τα βλέπει όλα.
1: This July, Euro Skipu in Paphos brings the spirit of Munich to Cyprus. Join the HB Beer Oktoberfest experience in Euroskipu Municipality, Friday 10th, Saturday 11th and Sunday 12th July from 6 p.m. Discover more than 16 beers to taste, beer games, street food, souvenirs, live DJs and incredible live bands including Stonevale, Prospectus and E-Legal. Plus, don't miss the Rock FM Cyprus Live link on Friday from 6 till 8 p.m. HB Beer Experience, a taste of Munich in Euroskipu. Free entry, July 10, 11 and 12. Supported by Rock FM Cyprus.
2: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

0: Rock FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Πες όλη μέρα, ακούμε στους μόνον εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM. Rock FM.

0: Τις νύχτες περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's, εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
1: So last night your aircon system went off. And today you're on the lookout to find the best value for money and someone to fix it. Stop! Call 700-722-11 for ITOS Property Solutions. They will make you feel cool with top-of-the-range inverter technology systems. Sendo is the best value for money for residential to commercial air conditioning systems. Sendo is the brand to trust, and ITOS Property Solutions are the experts who can install, repair, and maintain your unit and offer a 10-year guarantee. Call 700-722-11 or visit sendo.world. Sendo. Feeling cool.
2: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15. Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
2: Τι?
3: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Welcome to Bodybuilding Club Store.
6: Bonjour, I need training equipment.
5: Of course. What I suggest is an elliptical training machine for the whole body, resistance loops for strengthening and bands for the legs.
6: Do you have the Pilates reformer?
5: Of course we do. We also have Cadillac, barrel, chair and box. We have anything you need for Pilates training.
6: All? Ooh la la!
5: Bodybuilding Club. Anything you need for your training in stock and ready for delivery. Bodybuilding Club. Come to the experts for your fitness and training needs in 40 stores. And of course, in Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos, Paralimni and bbclub.com.cy.
7: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs and special events. Find us on the main road to Paya, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
8: 10 hits in a row. Rock FM Cyprus.
4: Sponsored by O'Neill's Irish Pub and Grill.

0: Και να που έφτασε και η Παρασκευή. Μεσημέρι Παρασκευή, πάει και αυτή η εβδομάδα. Τελευταία Παρασκευή του μήνα, by the way. Ιούνιος γάρ, σήμερα έχει 26 ο μήνας. Κώστας Ιτόπουλος και σήμερα μαζί σας για περίπου 2 ώρες με το Rush Hour. Φυσικά στο ένα και μοναδικό ροκ ραδιόφωνο, τον Rock FM Cyprus, η διεθνής φωνή του νησιού. Καλό μεσημέρι λοιπόν, με πολική ζέστη, πόλικη και θα είναι και το Σαββατοκυριακό έτσι, η αλήθεια είναι αυτή. Έχει εντωμεταξύ παιδιά και ένα τρελό καύσωνα σε όλη την Ευρώπη. Πω, μιλάμε. Έχουν γονατίσει Γάλλοι, Ισπανοί, Ιταλοί. Μιλάμε μέχρι και στην Αυστρία έχει τρελό καύσωνα, δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά λίγο αργότερα. Στην παρεούλα μου και σήμερα θα έχω τι άλλο. Τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς, τα δύο βιβλιοπωλεία Κυριάκου, καθώς επίσης και τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin που φροντίζουν τα σκυλάκια μας και τα γατάκια μας. Εγώ θα φροντίσω τώρα να φτιάξω ένα ωραίο κρύο καφεδάκι και αφού φτιάξω το καφεδάκι θα επιστρέψω εντός ολίγου.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

0: Bye.
1: You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. As usual, it's Friday midday. Kostas Sitopoulos is here. Hello there. Λοιπόν, Παρασκευούλα, λοιπόν, Παρασκευή μεσημέρι. Και όπως σας έλεγα, παιδιά, στο ξεκίνημα της εκπομπής, ασύλληπτος καύσωνας σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα, θερμοκρασίες ρεκόρ. Και στη Γαλλία, οι Γάλλοι έχουν υποφέρει άσχημα τουλάχιστον 40 θάνατοι στη Γαλλία. Γάλλοι πολίτες που βέβαια δεν άντεξαν τον τρελό καύσωνα και τι να κάνουνε. Οι πολίτες αναζητούν δροσιά, ξέρετε, σε ποτάμια, κανάλια, αψηφώντας βέβαια και τους κινδύνους και φυσικά τις κοινοποιήσεις που κάνει, ας πούμε, εκεί η γαλλική κυβέρνηση. Οι θερμοκρασίες έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ πάνω από 40 βαθμούς σε πολλές μεγάλες πόλεις και το κύμα καύσωνα κορυφώνεται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, όχι μόνο η Ιταλία, η Ισπανία, αλλά και η Αυστρία και η Γερμανία κτλ. Δεν ξέρω, έχει αλλάξει πια τελείως ο καιρός, η αλήθεια είναι αυτή. Και εμείς εδώ έχουμε βέβαια τρελή ζέστη, δεν το συζητώ, εννοείται. Απλά εμείς νομίζω είμαστε λίγο πιο συνηθισμένοι, κακά τα ψέματα, από τους βόρειους, εντάξει, η αλήθεια να λέγεται. Τέλος πάντως, ο καύσωνας θέλει προσοχή, το λέω κάθε μεσημέρι, παιδιά. Αγαπάμε τον ήλιο, μεν, αλλά δεν εκτιθέμεθα ασκόπως στον ήλιο. Ο ήλιος, παιδιά, είναι επικίνδυνος. Έτσι, θέλει πολύ, πολύ προσοχή. Ίσκιο, δεν τρώμε βαριά. Πίνουμε αρκετά υγρά, καλά προφανώς δεν πίνουμε αλκοόλ,

0: 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 3:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7550.
2: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
3: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
2: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
3: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
2: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
3: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
4: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
5: Απόψε η παρέα θέλει πίτσα. Τέλεια! Μπαίνεις Foodie, βρίσκεις Pizza Hut με μείον 40% σε επιλεγμένες loaded pizzas large και extra large και... Foodie. Delivering Cyprus.
6: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
7: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht, whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes, champagne breakfast or sunset cruises, our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachie Charters, part of the Lachie Watersports Group.
8: Everything for your furry friends, only at Gem's Pet and Animal Feed Store. From nutritious food to the coolest accessories, visit us in Cloraca Paphos and Polis Chrysahus. Want convenience? Shop online now at gemspets.com. At checkout, simply enter your code ROCKFM and get a 10% discount on your entire order. Gem's Pet, because your pet deserves the best. For info, call 26040758.
9: Q-Tech World presents Rock Icon Sting brings his Sting 3.0 tour to Limassol, Cyprus on Tuesday, August 4th, 2026 at Tirio Stadium. Fronting his power trio, Sting performs the most electrifying songs from his timeless discography. Presented by the Cherry Tree Music Company. Tickets available now at soldoutticketbox.com. Platinum sponsor, Ecom BX. Hospitality sponsor, Amara Luxury Hotels. Organized by NNC Mega Events Productions. Don't miss Stink 3.0 live.
10: It's the Late Morning Show with Daryl.
0: Sponsored by Alugio Property Sales and Rentals. And Peter Morton Removals. Rock FM Cyprus.

0: Μεσημέρι Παρασκευής, έχουμε και ένα ωραίο ζεστό Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Rock FM Cyprus στη συχνότητα, Κώστας Στόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου. Και όπως σας έλεγα και λίγο πριν, έχετε βέβαια τη δυνατότητα πάντα να διεκδικείτε μεταξύ άλλων ωραία εισιτήρια για τα K-Cineplex. Και αναφερόμενος τώρα σε κινηματογράφο, μία από τις ταινίες η οποία νομίζω θα κάνει την αίσθησή της είναι το Clara and the Sun. Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας ταινίας με τη Τζένα Ορτέγκα. Ο Ταϊάκα Γουατίτη σκηνοθετεί την ταινία επιστημονικής φαντασίας που όμως βασίζεται στο best seller του Κοζίου Ισιγκούρο. Βασικά είναι Καζούο Ισιγκούρο. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της ταινίας συναντάμε την ανερχόμενη star Τζένα Ορτέγκα, πλαισιωμένη από ένα δυνατό cast που περιλαμβάνει την Amy Adams και Νατάσα Λιόν. Η ταινία, να πούμε ότι αποτελεί μεταφορά του ομώνυμου best seller του βραβευμένου με Νόμπελ συγγραφέα Καζούο Ισιγκούρο, ο οποίος βέβαια συμμετέχει και στο project και ως εκτελεστικός παραγωγός. Νομίζω θα είναι πολύ ρεαλιστική η ταινία από αυτά που έχω διαβάσει. Μία από τις ταινίες που αναμένεται να δούμε, για να δούμε τι θα δούμε. Αφήνουμε λίγο τις ταινίες, πάμε στα δικά μας. Πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες. Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Καλό μεσημέρι.
1: Hello, hello. This is Diggers presenting the Rock FM Drive Show. Every weekday afternoon from 5 o'clock. Don't miss it. Rock FM Cyprus.
2: Απόψε η παρέα θέλει πίτσα. Τέλεια! Παίρνεις foodie, βρίσκεις Pizza Hut με μείον 40% σε επιλεγμένες loaded pizzas large και extra large και... Foodie, delivering Cyprus.
3: Water is part of every moment at home. From your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,000 880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
4: Escape to the authentic taste of Cyprus at Sangaridis Winery. Open daily from 11 a.m. to 6 p.m, now including Sundays. Enjoy unforgettable wine tasting experiences, handcrafted local delicacies, gourmet platters, and exquisite flavors perfectly paired with every glass. Experience the warmth of true Cypriot hospitality in a beautiful winery setting, Sangaridis Winery, where fine wine, exceptional taste, and tradition come together. Now open on Sundays. Make your reservation today at 26 722 777 or visit www.sangaridaswinery.com.
5: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν, με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
6: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-Man και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Achilles Jewelry is situated in the heart of Kuklia, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewelry from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
8: The future isn't coming. It's already here. Join the Cyprus AI Expo 2026 from the 4th to the 6th of July at the UCLan University in Larnaca. Discover groundbreaking innovations in artificial intelligence through inspiring keynote speakers, hands-on workshops,
9: startup showcases, live demonstrations, exclusive networking opportunities, and the Rock FM Cyprus Live Link on the 4th of July from 12 to 2pm. Whether you're a business leader, entrepreneur, developer, or simply curious about tomorrow's technology, this is the event you can't afford to miss. Cyprus AI Expo 2026. Visit cyprusaiexpo.com for tickets and information.
3: The Rush Hour, sponsored by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin on Rock FM Cyprus.

Παρασκευή σήμερα, 26 Ιουνίου. Καλωσορίσατε στο ραδιόφωνο που παίζει τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες, Rock FM Cyprus. Κοντά μου έχω πάντα τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία, Κυριάκου Full Page Bookshop, εδώ στην Πάφο, και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό. Και ακούστε τώρα, πάμε λιγάκι στο Bill Gates. Λοιπόν, τρέχουν παιδιά τα δικαστήρια εκεί. Αποκάλυψε ο Bill Gates τρεις εξωσυζυγικές σχέσεις στο πλαίσιο της έρευνας για τον Epstein, αν θέλετε. Ήταν βέβαια η κατάθεση που έκανε ο Bill Gates στο Κογκρέσο με αφορμή τη σχέση του με τον Jeffrey Epstein. Ο ιδρυτής της Microsoft στην κατάθεσή του αποκάλυψε, λέει, ότι πήγε να τον εκβιάσει. Αυτό είναι γνωστό. Ο Epstein, η αλήθεια είναι αυτή. Πήγε να τον εκβιάσει με όπλο, βέβαια, την γνώση που είχε ο Epstein για τις εξωσυζυγικές σχέσεις του. Αλλά και απ' την άλλη, παιδιά, και ο Gates μουντάρι τον έκοβα. Δεν τον έκοβες για μουντάρι. Δηλαδή, ρε αδερφέ, το κοίταζες, έλεγες nerd, αυτό, ασχολείται με τα software, ξέρω εγώ. Έτσι λένε, αλλά φαίνονται και άλλα είναι. Αυτά όσον αφορά το γερομπίλ, στα δικά μας. Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας. You're listening to Rush Hour as usual, from Monday to Friday, from 3 to 5, stay tuned.

0: Friday midday. Oh yes, it's hot and you're listening to Rock FM Cyprus, the one and only station which is playing all your favorite rock classics around the clock. Kostas Sitopoulos is here, will be here until 5. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 26 Ιουνίου, να σας θυμίσω για άλλη μια φορά ότι μιας και έχουμε Σαββατοκύριακο παιδιά μπροστά μας, ευκαιρία να δροσιστείτε και πού μπορείς να πας να δροσιστείς εκτός από τις παραλίες, φυσικά στον πιο υπέροχο χώρο που πλατσουρίζεις χαροπά και ευτυχισμένα και ξαπλώνεις, απολαμβάνεις πραγματικά τη δροσιά, Φασούρι Water Park στη Λεμεσό. Διεκδικείτε free double passes, μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com, σημειώνετε στο Win Claim Your Ticket Section τα στοιχεία σας και βέβαια πολύ σημαντικό, οπωσδήποτε να γράψετε τη λέξη, τις δύο λέξεις Φασούρι Water Park. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι οι λέξεις κλειδί, είναι keyword αυτό έτσι, για να μπορέσετε βεβαίως να κερδίσετε τι άλλο free double passes.
1: This is the Rush Hour with Kostas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

Πολύ ζέστη και σήμερα Παρασκευή. Ρο καφέ Ψάιπρου στο ραδιόφωνο σας. Κώστα Στόπλου στην παρέα σας. Και όσον αφορά το Μουντιάλ, είχαμε αρκετές, αν θέλετε, αμφιλεγόμενες φάσεις σε διάφορους αγώνες. Αλλά εκτός από αυτό, είχαμε παιδιά και φάσεις οι οποίες τις έπιασε η κάμερα, αλλά οι διαιτητές δεν πήρανε χαμπάρι. Στο επίκεντρο, για παράδειγμα, της αναμέτρησης Αγγλία-Γκάνα, που τελικά βέβαια ήταν 0-0, έτσι, ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή και χωρίς γκολ, βρέθηκε μεταξύ άλλων και ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος, εντάξει, είναι πολύ καλός παίκτης, παιδιά, Άγγλος διεθνής επιθετικός. Και στο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής του 12ου ομίλου του Μουντιάλ, κινδύνευσε με αποβολή εξαιτίας, προσέξτε, μιας πολύ αμφιλεγόμενης ενέργειας, χωρίς ωστόσο να γίνει αντιληπτός από το διαιτητή και τους συνεργάτες του. Ο μέσος της Ρεάλ Μανδρίτης κάλυψε το στόμα του την ώρα που μιλούσε σε αντίπαλο μέσα στην περιοχή, ωστόσο δεν τιμωρήθηκε από τον ρέφερι του αγώνα, γιατί κατά πάσα πιθανότητα τον έβρισε, παιδιά, έπεσε μπινελίκι εκεί. Αλλά και απ' την άλλη, ο άλλος παίκτης, ας πούμε, δεν ανταπέδωσε, οπότε εντάξει. Συμβαίνουν αυτά βέβαια στους αγώνες. Νομίζω ότι από ένα σημείο και ύστερα, εντάξει, έχει γίνει λίγο υπερβολικό όλο αυτό. Δηλαδή, σε έναν αγώνα, εντάξει, θα πες και κανένα βρυσίδι. Τώρα να λέμε του τραβού το δίκιο. Τέλος πάντων, να φτάσω να αφορά το Μουντιάλ. Να πω hello.

0: εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Παφό? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
2: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kyriakou Bookshop in Limassol and Royal Canin.

Ροκαφέ Μισάβρου στο ραδιοφωνό σας, Κώστας Τόπουλος στο μικρόφωνο, και διαβάζω εδώ άλλη μια συνέντευξη που είχε δώσει σχετικά πρόσφατα ο Sting και εξηγούσε γιατί δεν σκοπεύει να αφήσει όλη την περιουσία στα παιδιά του, αφήνοντάς τους ουσιαστικά, να το πούμε έτσι, κάποια βασικά μόνο, θέλοντας να τους δείξει, και νομίζω πολύ σωστά κάνει κιόλας, ότι στη ζωή τα λεφτά δεν πέφτουν από τον ουρανό, πρέπει να δουλέψεις για να τα αποκτήσεις, και τον βρίσκω και πολύ σωστό. Τώρα, όσον αφορά τον αγαπημένο μας Sting, που θα τον δούμε στο νησί βεβαίως, θα εμφανιστεί στην Κύπρο στις 4 Αυγούστου, σας θυμίζω. Επίσης, από τον Rock FM Cyprus θα έχετε τη δυνατότητα πολύ σύντομα να κερδίσετε ωραίες προσκλήσεις, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Εμείς βέβαια 4 Ιουλίου, ένα μήνα ουσιαστικά νωρίτερα, θα σας παρουσιάσουμε ένα αποκλειστικό Access All Area Special με τον Sting στις 4 η ώρα το απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι, θα μάθετε περισσότερα. Τώρα, ήρθε η ώρα, μιας και έχω στην παρέα μου τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου, να σας δώσω και φυσικά, όχι εγώ, τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου, ένα ωραίο βιβλίο που έχω όμως εδώ στο στούντιο, του Μένιου Σακελαρόπουλου, Το Φεγγάρι από Πέτρα. Για να το διεκδικήσετε, εύκολο είναι, για να ράξετε σε καμιά παραλία και να το διαβάσετε, θα πρέπει να στείλετε ένα SMS, γράψετε τη λέξη ροκ και ενώ το όνομά σας και την πόλη και τη λέξη book, και κάνετε το text στο 1234 στο 1234, τόσο απλό.

Ακούτε Rock FM Cyprus, την διεθνή φωνή του νησιού. Κώστας Σιδόπουλος στην παρέα σας με το Rush Hour. Και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια μελέτη που λέει ότι αν για κάποιο λόγο χτύπα ξύλο, εκλείψουν αύριο το πρωί όλες οι μέλισσες σε όλο τον πλανήτη, το ανθρώπινο γένος θα εξαφανιστεί μέσα σε μια εβδομάδα. Και όμως, οι μέλισσες παίζουν τόσο πολύ μεγάλο σημαντικό ρόλο σε όλο τον πλανήτη. Γιατί σας το λέω αυτό για τις μέλισσες? Έγινε ένα ατύχημα απίστευτο πριν από μερικά 24 ώρα. Ένα φορτηγό το οποίο μετέφερε περίπου 400 κυψέλες με περίπου, κρατηθείτε, 2 εκατομμύρια μέλισσες, ανατράπηκε στις ΗΠΑ, στην κομιτεία Orange του Τέξας. Ήταν σε φορτηγό, το φορτηγό τράκαρε και βγήκαν όλες οι, πάθανε μεγάλη ζημιά οι μέλισσες, αναστατώθηκε και η περιοχή, οι αρχές απέκλεισαν δρόμους, ζήτησαν από τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους, μελισσοκόμοι της περιοχής έσπευσαν να βοηθήσουν, ευτυχώς βέβαια δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο η ζημιά στις κυψέλες είναι ανυπολόγιστη και ανεπανόρθωτη. Εθελοντές εκτιμούν ότι μόνο το 1/4 από τις 408 κυψέλες θα επιβιώσει, ανάλογα με το πόσες βασίλισσες γλίτωσαν. Τεράστια απώλεια να χάνεις τόσες πολλές ταυτόχρονα, δήλωσε ένας τοπικός μελισσοκόμος, που θα επηρεάσει όλη την κομιτεία. Έχετε υπόψη σας ότι οι μέλισσες, παιδιά, είναι ζωτικός παράγοντας για τη ζωή μας, το ξανατονίζω αυτό. Αυτά από τις αγαπημένες μου μελισσούλες, και αφήνουμε τις μελισσούλες και το υπέροχο μέλι και πάμε στα δικά μας. Πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες. Εσείς μην πάτε πουθενά. Στην παρέα μου έχω βεβαίως τις υγιεινές ζωοτροφές για τα pet μας, Royal Canin.

0: Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
1: Your cat isn't like other cats. Then again, none of them are. As a veterinarian, I see it every day. Every cat has her own needs, and her nutrition should reflect that. That's why I recommend Royal Canin, tailored nutrition designed with scientific precision for each cat's specific needs. Royal Canin, because your cat isn't like the others. Recommended by veterinarians worldwide.
2: Selling a home is a big deal. We get it. You don't need someone pushing you to drop the price. You don't need 20 calls a day. You need someone who knows what your property is worth and knows how to find the right buyer for it. That's what we do at Cyprus Sotheby's International Realty. Quietly, professionally, and with a global network that puts your home in front of buyers in over 80 countries worldwide. Whenever you're ready, we're here. Call us free across Cyprus. 800-01-777 or visit cyprus-sothebizrealty.com.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
3: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 8077 73.
7: Proact Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Proact Know How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business, and investment. Visit proactpartnership.com. Proact Know How. Looking forward. Call us on 26819 424.
8: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Peia, Paphos, or call 26621058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
9: This July, Euro Skipu in Paphos brings the spirit of Munich to Cyprus. Join the HB Beer Oktoberfest experience in Euroskipu Municipality, Friday 10th, Saturday 11th, and Sunday 12th July from 6 p.m. Discover more than 16 beers to taste, beer games, street food, souvenirs, live DJs, and incredible live bands, including Stonevale, Prospectus, and E-Legal. Plus, don't miss the Rock FM Cyprus Live link on Friday from 6 till 8 p.m. HB Beer Experience, a taste of Munich in Euroskipu. Free entry, July 10, 11 and 12. Supported by Rock FM Cyprus.
0: Wherever you are, poolside, roadside or seaside, take Rock FM Cyprus with you. Visit rockfmcyprus.com and listen online.
10: Έχει τελειώσει η εβδομάδα, τέλειωσε και η εκπομπή λίγο πριν από τις 5. Thanks for listening, by the way, here at the Rush Hour with Kostas Sitopoulos, as usual from 3 to 5. Σε πολύ λίγο έρχονται οι Diggers και Alexa με το Drive Show και φυσικά θα ακούσετε και τα Sports Updated με τον George. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί την Δευτέρα, το μεσημέρι. Να είμαστε καλά δηλαδή, γύρω στις 3. Να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, το ξαναλέω, επειδή θα έχουμε τρελή ζέστη, έτσι, έχουμε ήδη δηλαδή. Λοιπόν, όχι άσκοπη έκθεση στον ήλιο. Για σας που οδηγείτε, προσέχετε, ερκοντισιονάκι, αποφεύγουμε το πολυτράφικ, παραλιακές διαδρομές, χαλαρά, προσεκτικά, να απολαμβάνουμε τη ζωή μας, δεν το συζητάω, και να μην κάνουμε επικίνδυνες κινήσεις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου για ολόκληρες 2 ώρες. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά, have a nice weekend.
0: This is the Rush Hour with Kostas on Rock FM Cyprus. brought to you by Kiriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Thea Paphos.
11: Manchester City have agreed a deal with Nottingham Forest to sign Elliot Anderson for a club record £116 million, according to the BBC. Anderson is preparing for England's final group game against Panama and will presumably formally sign in the near future. IL goalkeeper and football cult hero Guillermo Ochoa was given a memorable farewell after playing the final 15 minutes of Mexico's last group game. With the Estadio Azteca crowd chanting his name, he got a final send-off and was celebrated by his teammates at the end of the game.
0: This is Rock FM Cyprus.

0: time to rock. It's 7 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
0: The Rock.

0: Rock FM Cyprus. It will be 7:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Peia Paphos.
1: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: So last night your aircon system went off. And today, you're on the lookout to find the best value for money and someone to fix it. Stop! Call 700-722-11 for ITOS Property Solutions. They will make you feel cool with top-of-the-range inverter technology systems. Sendo is the best value for money for residential to commercial air conditioning systems. Sendo is the brand to trust, and ITOS Property Solutions are the experts who can install, repair, and maintain your unit and offer a 10-year guarantee. Call 700-722-11 or visit sendo.world. Sendo. Feeling cool.
3: Is your smartphone broken, battery draining, or any other problems? Does your computer need repair or upgrading? JTEC, a premium repair service covering data transfer and recovery. JTEC with a wide range of accessories. Visit our website, jtech-cy.com, or call us 70,000-560. JTEC, adjacent to Paia Stadium in Paphos. Call us now, 70,000-560.
4: More nights, more luxury, and a summer that truly stands out. Save up to 30% this season and experience the ultimate family escape at Cap St. George's. Choose 3, 5, or 7 nights and enjoy effortless moments together. With kids up to 13, staying and dining free plus half board included. For reservations, call 26 000 000 or visit our website. This summer belongs to Cap St. George's, where unforgettable holidays create memories to last a lifetime.
5: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
6: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.

0: FM Cyprus.
1: Hiya, this is Dickie Dodd, and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12 on Rock FM Cyprus, the rock side of the island.
2: Rock FM Cyprus.
3: Open Day Πανεπιστημίου UCLAN Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. UCLAN Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
4: Hi, Doctor. Today, Jasper just looked at his food and then just looked back at me.
5: Like he was expecting something better.
4: Exactly. That's the look.
5: Sometimes, small changes like that mean his needs have changed. And that's when the right nutrition really matters.
4: So, what do you recommend?
5: From my experience as a vet, I recommend you try Royal Canin. Tailored nutrition designed around what each pet actually needs. Royal Canin. Scientifically formulated nutrition. Trusted by veterinarians worldwide.
6: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
7: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.

0: Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
1: So last night your aircon system went off. And today you're on the lookout to find the best value for money and someone to fix it. Stop! Call 700 722 11 for ITOS Property Solutions. They will make you feel cool with top-of-the-range inverter technology systems. Sendo is the best value for money for residential to commercial air conditioning systems. Sendo is the brand to trust, and ITOS Property Solutions are the experts who can install, repair, and maintain your unit and offer a 10-year guarantee. Call 700 722 11 or visit sendo.world. Sendo. Feeling cool.
2: Ready to play the city? Welcome to Play Theatru by Brown Hotels. Your stylish urban escape in the heart of Athens' vibrant Psiri neighbourhood. Step outside and discover authentic local culture, lively cafes, street art and the city's unforgettable energy. Then head up to our rooftop and take in spectacular views of the Acropolis. Whether you're exploring, relaxing or creating new memories, Play Theatru puts the best of Athens at your doorstep. Play Theatru by Brown Hotels. Play the city. Book now. Call 0030 698 711 1090 or email frontdesk@playtheatru.com.
3: Έφτασε, κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο μπέργκερς, δύο twisters, οκτώ hot wings, οκτώ crispy strips και τέσσερις πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
4: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: Magazine, the go-to to find local events, charities and all excellent services covering the whole southwest coast of Cyprus. Join the Pals community online at Pals Cyprus. Find our magazine in your local retail outlets each month and our presence on all social media platforms. Wherever you are, Pals is with you.
6: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Ακούμε στα μόνο εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.

0: φτάνουν και κρύβεις μαμά είναι.
1: Αλήθεια, τέλεια, τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Hey, Αγγελάκη, ναι.
1: Τέλειο, πες τη μουσική που μας αρέσει και τα ακούμε.
0: Thank you very much indeed. Rock FM is the station I would listen to.
3: I love this station.
4: Rock FM, Cyprus. Don't stop.